0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Έχουν αλλάξει οι συνήθειες, οι ταξιδιωτικές και
2: δηλαδή,
1: το πώς διοργανώνουμε τις διακοπές μας. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα και δείχνει ότι το AI πλέον πρωταγωνιστεί και πρωταγωνιστούν και οι εμπειρίες. Δηλαδή αυτό που ψάχνουμε δεν είναι τόσο να πάμε σε αυτό το μέρος. Να πάμε και να κάνουμε τι. Δηλαδή η εμπειρία που θα ζήσουμε εκεί μετράει περισσότερο από το ίδιο το μέρος.
2: Ναι, ρε Πλάτωνα, γιατί πας κάπου? Για να δεις και το μέρος εννοείται, αλλά και για να κάνεις πράγματα. Και το AI πώς χωράει τώρα σε αυτή την κουβέντα?
1: Χωράει γιατί
2: οργανώνει μες διακοπές μου.
1: Έτσι, ο ταξιδιώτης φαίνεται πλέον ότι δεν κάνει την έρευνα όπως την έκανε παλιότερα. Σου λέει, εγώ θέλω να πάω εκεί. Τι μπορώ να δω, οργάνωσε μου το ταξίδι.
2: Ωραία, και σου βάζουμε ένα προορισμό.
1: Ναι.
2: Θέλω να πάω στην Βόρεια
1: Αμερική.
2: Ταϊλάνδη.
1: Τέλεια.
2: Να και δύο προορισμοί.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα σου οργανώσει και θα σου πει, μπορείς να πας εκεί και μετά να πας εκεί και μετά να πας εκεί και να δεις αυτό και να κάνεις εκείνο και υπάρχει αυτή. Εσύ μπορεί να του πεις ότι εμένα μου αρέσει η φύση. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία. Εμένα μου αρέσει η ιστορία.
2: Πράγματα ανάλογα με το τι μου αρέσει. Κοίτα, Πλάτωνα. Να μου τις οργανώσει, ναι.
1: Να τις πληρώσει.
2: Ώσπου να μπορέσει να με σπιερώσει όμως. Νομίζω ότι ένα και τη δουλειά του AI.
1: Ωραία, αλλά μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν θέλω να μου βγει ο κούκος αηδόνη, θέλω να μου προτείνεις και οικονομικές λύσεις.
2: Budget friendly.
1: Ναι, και θα σου πει τότε, νίκιασε ένα τροχόσπιτο και κάνε αυτό το tour.
2: Θα μου πει τότε, κάτσε σπιτάκι σου, κοπέλα μου, και δεν θες ούτε Ταϊλάνδη ούτε Βόρεια Αμερική.
1: Και μετά θα σου πει, και παρεμπιπτόντως, επειδή έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις σου για σήμερα, πλήρωσε το premium πακέτο, άμα θες να σου πω και άλλα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Όταν ο Πλάτωνας λέει ότι θέλει να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, τέλει, κάτι παιδιά. Που διάβασε και του έκανε εντύπωση, ξέρουμε όλοι ότι θα ακολουθήσει μεγάλη τσόφτ.
2: Αχ, ναι, αλλά αυτό το έζησα όμως. Γιατί εδώ πέρα μεταφέρουμε τα βιώματά μας.
1: Λιώνουν σίδερα.
2: Μπήκα λοιπόν παιδιά στο αεροπλάνο και έβλεπα τους αεροσυνοδούς. Ήταν εκεί δύο αγόρια, ναι. Οι οποίοι εντάξει, μόλις είχαμε μπει στο αεροπλάνο, ναι. Ο ένας από τους δύο δεν φορούσε γραβάτα. Εντάξει, ο άλλος φορούσε γραβάτα. Οπότε κάνει ένα έτσι, φιουμ, και τη βάζει τη γραβάτα. Και λέω, τι έκανε τώρα, τι μαγικό είναι αυτό.
1: Και
2: τι φοβερό πράγμα. Και ρώτησα, η γραβάτα που φοράνε οι αεροσυνοδοί, σε όσες εταιρείες φορούν γραβάτα, βέβαια, γιατί κάποιοι φορούν και
1: φουλάρια μαντήλια. Και,
2: ναι, δεν είναι κανονική γραβάτα.
1: Και τι είναι, ρε Σπλάτων, ηθοποιός.
2: Είναι γραβάτα, αλλά δεν έχει το δέσιμο της γραβάτας. Εγώ δεν έχω μια γραβάτα μόνιμα εδώ και πόσα χρόνια δεμένη και απλά. Ναι. Τη σφίγγω, τη σφίγγω για όταν φοράω. Αραία και πού.
1: Είναι κανονική η δικιά σου όμως η γραβάτα.
2: Ναι, η δικιά μου κανονική. Των αεροσυνοδών λέει είναι με κλιπ. Που την κάνεις ένα φρυκ και κλείνει.
1: Άντε για τώρα.
2: Αυτό συμβαίνει για να είναι πάντα έτσι όμορφη δεμένη.
1: Ναι.
2: Έτσι και να μην λύνεται. Και για λόγους ασφαλείας. Γιατί άμα συμβεί κάτι και εγώ γίνει κανένα τέτοιο και έχει να ταράξεις και πιαστώ από τη γραβάτα και την τραβήξω και.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε γι' αυτό.
1: Πλάτωνα, δηλαδή μετά έλυσες τώρα ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Με το καλόν και το τρίγωνο των Βερμούδων.
2: Συγγνώμη,
1: να λύσεις το μυστήριο.
2: Το ξέρατε εσείς για τις γραβάτες. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν έπεφτε μια ερώτηση και φοράνε οι αεροσυνοδοί κανονικές γραβάτες ή ψεύτικες, θα λέγατε.
1: Λοιπόν, θα σου βάλουμε και καινούριο challenge.
2: Να.
1: Συμβαίνει το ίδιο και με τα παπηγιών. Θέλω να το σκεφτείς, να δουλέψεις στο σπίτι
2: σίγουρα.
1: Αύριο να έχεις απάντηση.
2: Σίγουρα σημαίνει το ίδιο. Στην επόμενη πτήση που θα δω. Ποιος φοράει παπηγιόνες ή ο άλλος στο αεροπλάνο? Ποιος φοράει?
1: Αυτό να μου πεις.
2: Ο πιλότος.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τα αυγά είναι υπερτροφή.
2: Είναι, αλλά όταν βρες το αυγό, συνήθως δεν έχει κάποια αυγά που εκεί που καθαρίζει το τσόφλι μαζί φεύγει και το μισό αυγό.
1: Τα φρέσκα κυρίως.
2: Ο χάρο μου είναι αυτό, παιδιά. Ναι. Τα φρέσκα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι
2: τα φρέσκα
1: χαρακτηριστικό
2: είναι.
1: Των φρέσκων αυγών.
2: Δύο λύσεις έχω. Η μία είναι δική μου λύση και άλλη είναι των ειδικών λύση.
1: Να ξεκινήσουμε με των ειδικών.
2: Εντάξει,
1: για να έρθει η δικιά σου που θα είναι σίγουρα καλύτερη, καταλαβες.
2: Ρίξτε ένα κουτάλι μέσα την ώρα που βράζουν, ρίξτε ένα κουταλάκι μέσα.
1: Ναι.
2: Μέσα, να βράζει αυτό το κουτάλι. Το κουταλάκι, παιδί μου.
1: Ένα
2: το
1: κουταλάκι, κατάλαβα, ναι. Και έχω πορεία.
2: Εκεί με το νερό.
1: Ναι. Μικρό ή μεγάλο, μικρό, τη σούπα ή του γλυκού.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Την ώρα που βράζει, άμα ρίξετε ένα κουταλάκι τέτοιο μέσα. Μετά τα αυγά καθαρίζουν πάρα πολύ εύκολα χωρίς να μένουν τα τσόφλια.
1: Αν βάλω πιρούνι, θα μπερδευτεί το αυγό, δεν θα λειτουργήσει.
2: Θα λειτουργήσει. Εγώ είπα κουτάλι απλά γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά και για να το ανοίξει και
1: να
2: το βάλει
1: πιρούνι. Να
2: βάλει και μαχαίρι,
1: κρούσω.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι να βράζει μέσα.
2: Εντάξει, θα το ρίξω όλο μέσα, παιδί μου.
1: Α,
2: βάλω το έτσι.
1: Ορθιό.
2: Εγώ τα βράζω σε μπρίκι γι' αυτό. Αλλά άμα θέλετε σε κατσαρόλα, ναι, άστο μέσα μετά.
1: Εμείς έχουμε το μαγικό αυγουλάκι, κύριε Μουρατίδη, από Tablespoon Gourmet και μας λέει και πότε είναι έτοιμο.
2: Πέστα. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη
1: θέλω. Τα λέω εγώ γιατί εσύ.
2: Δεν τα λέω. Τη λύση τη δικιά μου δεν τη θέλει όμως.
1: Όχι, τη θέλω, πώς. Γιατί ήταν πολλά καλή των ειδικών, οπότε είναι υπομονώ για τη δική σου.
2: Επειδή αυτό συμβαίνει στα φρέσκα αυγά. Αφήστε τα να μαγειρετέψουν.
1: Ρεν του τη λύση σου, ρε.
2: Τι να κάνω, αυτή τη λύση είχα.
1: Να σε θυμίσω ότι πριν λίγους μήνες εξανάβοκες μας life hack για το αυκάτσι πες μας να σύρνουμε ένα άλλας.
2: Αυτό.
1: Καλύτερο.
2: Δεν ξέρω ποια από τα δύο είναι καλύτερο. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο.
1: Ωραία, και τελικά. Τι έγινε πρώτα.
2: Τι έγινε.
1: Η κότα ή το αυγό.
2: Έλατε.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσουν τα φρούτα. Πλένεις σωστά όμως τα φρούτα σου.
2: Τι να κάνω.
1: Έχεις και παιδιά.
2: Τα πλένω τώρα. Να, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Πώς.
2: Λίγο. Τι πώς. Βάζω το νερό κάτω. Ανοίγω το νερό και βάζω από κάτω το φρούτο. Πώς
1: αλλιώς. Αυτά είναι τα λάθη.
2: Τι θα βάλω για ντουζ.
1: Παιδί μου.
2: Με σφουγγάρι.
1: Χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα, παιδιά.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και μη, τι να κάνουμε, χρησιμοποιούνται. Το νερό δεν είναι αρκετό πλάτωνά μου. Οι ειδικοί προτείνουν μαγειρική σόδα.
2: Α.
1: Θα τα βάλεις, θα τα αφήσεις για 1 με 2 λεπτά, αλλά τα πιο ευαίσθητα, όπως είναι τα μούρα, οι φράουλες, τα σμέουρα, εκεί είναι 30 με 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη μαγειρική σόδα.
1: Στη μαγειρική σόδα, ναι. Με νεράκι, έτσι.
2: Ναι.
1: Ανακατεύεις 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα σε 2 φλιντζάνια κρύο νερό.
2: Δεν μπαίνει γεύση,
1: και βυθίζεις τα φρούτα. Όχι.
2: Όχι,
1: μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ξύδι, αλλά το ξύδι κάποια φρούτα θα λιώσει λίγο τη γεύση.
2: Λογικό.
1: Ναι.
2: Λογικό.
1: Και ποτέ τα δύο μαζί.
2: Όχι, και τα δύο θα αρχίσουν μπουρμπουλήθρες.
1: Εξουδετερώνει το ένα το άλλο.
2: Ναι, μα.
1: Δεν το ξέρα.
2: Δεν το ξέρει τόσα χρόνια που σου λέω life hacks. Ξύδι και μαγειρική σόδα κάνει εκείνο το και είναι τέλειο για τα άλατα στο μπάνιο.
1: Α, ναι, έχει δίκιο. Το έχει προτείνει και αυτό.
2: Φυσικά.
1: Επίσης, αυτό το λάθος που κάνει σπίτι σου, που το έχω παρατηρήσει. Πλένεις τα φρούτα και εσύ και η γυναίκα σου και τα βάζετε μετά στο ψυγείο. Όχι, επουδενή, ποτέ.
2: Ποτέ δεν το κάνουμε, αλλά εντάξει, αφού το παρατηρήσει εσύ. Ναι, συνήθως τα πλύνουμε και τα τρώμε. Αλλά
1: ναι, αν θα τα πλύνει, πλύν τα αφού τα βγάλει από το ψυγείο, λίγο πριν τα καταναλώσει, γιατί χαλούρε, παιδιά.
2: Ναι.
1: Η επιπλέον υγρασία τα κάνει να χαλάνε πιο γρήγορα.
2: Πιο εύκολα θα κάνουν, θα σαπίσουν.
1: Ναι. Mm. Μπράβο, Πλάτωνα.
2: Μπράβο, Πλάτωνα. Σε σένα, σε σένα. This thing right here. He's letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές Αλφα Μέγα, Μόντζε Cyprus, Cosmos Insurance, powered by

Καλημερούδια, καλημερούδια. Με την ψυχή στο στόμα, παιδιά, μόλις μπήκα στο στούντιο και άνοιξα μικρόφωνο. Αν παρατηρήσετε μία κίνηση εκεί στα αγαπημένα μας φώτα του καλησπέρα, που θα έπρεπε επιτέλους να μετονομαστούν σε φώτα καληνύχτα, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα αυτοκινητάκι ακινητοποιημένο, είναι εκεί δύο περιπολικά. Όλα καλά. Φαντάζομαι ότι μέχρι να μετακινηθεί θα έχει λίγη περισσότερη κινησούλα εκεί. Εύχομαι να ξυπνήσατε όμορφα αυτή την τόσο ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Είναι μόλις 3 λεπτά μετά τις 7 και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην παρέα μας τη Σίτα, όπως και κάθε πρωί, που φροντίζει για την επικοινωνία μας, και το Bean Bar που μας ξυπνάει με τους υπέροχους καφέδες και αυτά τα τόσο καλοκαιρινά ροφήματα όπως είναι η χυμή του, η ολόφρεσκη. Πείτε μου λίγο τι κάνετε. Στείλτε μηνύματα συμπαράσταση στο Viber. Εμένα καλά πάει η μέρα μου, εκτός από αυτήν την εκατοσούδα στα φώτα του καλησπέρα. Ξύπνησα λίγο μπουκωμένη. I blame AC. Φταίω το air condition για αυτό που μου συνέβη. Είδα τώρα κάτω και τον κύριο Λευτέρη, μου είπε καλημέρα Μαριάννα μου. Καλά πάει αυτό. Ελάτε να ξυπνήσουμε παρεούλα.

Ευχαριστώ για το τρολάρισμα. Ο Χρήστος καλημερίζει τη Μαριάννα. Καλημερούδια. Ο Κυριάκος μας, παιδιά, απορεί. Καλημέρα, λέει, παμπκινάκια. Μα πού είναι όλοι οι Λευκοσιάτες? Εκλείσαν τα σχολεία, εγκατέλειψαν την πόλη και το απάντησα ενούλη στα φώτα του. Καλησπέρα. Καλημέρα και στην Ειρήνη μας που λέει καλημέρα όλη μέρα, παιδιά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0 0 31. Σε λίγο θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον και για το καινούριο μας διαγωνισμό, το Barbecue at Your House. Αλλά μέχρι τότε θέλω να μου πείτε άμα χθες είδατε την Πανσέλινο. Αν ρεμβάσατε με αυτό το λόγιο μου φεγγάρι, ήταν η κορύφωση χθες αυτής της Πανσελίνου του Ιουλίου, που είναι και ευρέως γνωστή ως το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, Black Moon, ή σελήνη του οξύριγχου, πιο εύκολο του κόκκινου ελαφιού. Το όνομα της προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Αμερικής, επειδή σηματοδοτεί την εποχή που τα αρσενικά ελάφια βγάζουν τα νέα τους κέρατα. Και τώρα, άμα είναι για του οξύριγχου, γιατί είναι η εποχή αυθονίας αυτού του ψαριού, του οξύριγχου δηλαδή, στα νερά των μεγάλων λιμνών. Ήταν μαγικό χθες το φεγγάρι, εύχομαι να το είδατε. Και σήμερα ο ήλιος ανέτειλε πότε? Στις 6 και 5. Θα δύσει πότε? 8 και 51. Δεν ξέρω γιατί χαίρομαι τόσο με αυτές τις πληροφορίες. Και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Απόστολο, τον Τόλι μας, τον Αποστόλη μας. Το Λάκι, την Αποστολία, τη Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, να ζήσετε. Και είναι και ο Μελίτων, ο Μελίτωνας, ο Μελίτης, ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Είχα ένα συμμαφητή Γερβάσιο, αν ακούς Πλάτωνα, θα του πω να μας στείλει κεραστικό. No fighting.

Είναι πολύ πρωί για το κοινωνικό μου μήνυμα, αλλά παιδιά, να έχουμε εμπιστοσύνη και πίστη ο ένας στον άλλον και όχι στο ίντερνετ. Εν ήταν η πανσέλινος του ελαφιού, κάτι σας μιλήσα σας για τον οξύριγχο, να πούμε. Έλεος, ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα που μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, Ιωάννα μου, της Φράουλας ήταν χθες η πανσέλινος. Οπότε έκανα follow-up ερώτηση, Άννα μου, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Στο Google, εδώ παιδιά, στην απλή αναζήτηση. Μην φανταστείτε τίποτα εξειδικευμένο. Εν ήταν ο φίλος μας ο Τσάτης. Και γράφω της Φράουλας πότε είναι. Και τι μου λέει. Κορυφώθηκε χθες το βράδυ της Φράουλας. Το φεγγάρι της Φράουλας. Ναι, παιδιά. Φεγγάρι της Φράουλας, λοιπόν. Άννα, σε ευχαριστώ. Και τώρα, μετά από αυτό το δράμα με το ίντερνετ και τις αναζητήσεις, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις πληροφορίες που μας δίνουν. Γιατί δεν είναι πάντα ακριβής. Θα μοιραστώ και το δράμα μου που κάηκα, παιδιά. Πάνω στο. Αχ, τι θα πάθαινα. Καλημέρα στην αρχή ραδιοτηλεόρασης. Κάηκα πάνω σε εκείνο το γυάλινο το ταψάκι που βάζουμε μέσα στο φούρνο. Και όχι απλά κάηκα. Πάω στο Σέριμπεθ και πριν 2 εβδομάδες. Τώρα που είναι καλύτερα, μπορώ να το μοιραστώ. Και ναι, μαήρεψα καν εγώ. Τούτο είναι το δράμα μου. Αφού λέω στον άντρα μου, στείλανε μου, μπορώ τουλάχιστον να λαλώ ότι εγώ εμαήρεψα. Το θέμα είναι ότι άμα πω ότι εγώ μαγείρεψα, θα με ρωτήσει ο άλλος. Τι έφτιαξες, τουλάχιστον ήταν κάτι καλό, άξιζε τον κόπο, ο πόνος και το σημαδάκι που τώρα θα είμαι γκάγκστερ. Δεν θα ξέρω τι να πω. Αλλά φταίω και τη Χριστίνα τη Χριστοφή. Με αυτές τις συνταγές της που μας έχει μουρλάνει, που θέλουμε να τα δοκιμάσουμε και να τα φτιάξουμε όλα, και ποιο είναι το σέρι μου. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω και για εκείνο τον φίλο, καλημέρα Άλεξ, που λέει έχω εγώ μια κρέμα μαγική, δεν θα σου μείνει καθόλου σημαδάκι άμα τη βάλεις. Και περάσαν 2 εβδομάδες και έφεραν την εχθές. Έχετε κι εσείς αυτούς τους φίλους που έχουν πάντα τη λύση, αλλά δεν έχουν ποτέ δώσει το timing. Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

Και ο Harry Styles μας με το American Girl σε Λονδίνο τώρα, να είναι καλά οι φίλες μας που πήγαν στη συναυλία και μπορούμε να δούμε και εμείς από τα stories πόσο υπέροχος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα, παιδιά, διαβάζω κάτι που το βρίσκω λίγο παράδοξο, βέβαια, όσο συνεχίζω στο άρθρο. Αντιλαμβάνομαι μεν το λόγο, αλλά στη Γερμανία, σε μια παραλία, ουσιαστικά μια οργανωμένη λίμνη με εγκαταστάσεις κολύμβησης, στην πόλη Χάλε, στη Γερμανία, η είσοδος απαγορεύεται ρητά σε όσους δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Δηλαδή, είναι να πας εκεί για βουτιά, πρέπει να δεις. Έχω την πετσέτα μου, έχω την ομπρελούα μου, έχω τα μπρατσάκια και το σωσίβιο των μωρών. Α, έχω και ένα πτυχίο γερμανικών. Πρέπει, λέει, να ξέρεις τη γλώσσα και μάλιστα επαρκώς για να δικαιούσαι να βουτήξεις. Και λένε ότι δεν το κάνουν ούτε επειδή είναι snob, ούτε για να ειρωνευτούν τους τουρίστες, αλλά για λόγους ασφαλείας. Γιατί, λέει, οι τουρίστες δεν μπορούν να διαβάσουν τις οδηγίες που είναι γραμμένες στα γερμανικά, οπότε είναι επικίνδυνο αν δεν συμμορφωθούν στους κανόνες της οργανωμένης αυτής λίμνης. Και ρωτώ, δεν θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, να μεταφράσουμε τους κανόνες και στα αγγλικά, ούτως ώστε και οι τουρίστες να μην χάσουν αυτή την εμπειρία, μιας και ταξιδεύουν εκεί και για αυτή τη λίμνη? Και επίσης σκέφτομαι, αν εφαρμόσουμε τέτοιο πράγμα στην Κύπρο, ελάτε να γελάσουμε. Έρχεται ο τουρίστας πριν κάνει τη βουθιά του στον Πρωταρά και τον ρωτάμε, ξέρεις κυπριακά? Θέλετε να παίξουμε λίγο? Τι θα μπορούσαμε να το ρωτούσαμε, να δούμε να μην ξέρει για να τον αφήσουμε να βουτήσει στις θάλασσες μας, στις παραλίες μας? Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο παράδοξο. Πείτε μου την άποψή σας στο Viber 99 31 00 31. No, no, sir. Do you know how to say motora? In Paphos, how do they say motora? Θα πουροκολού, μπορείτε να βουτήξετε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom. 1, 2, 3,
7: pick it up now. Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

Ακούτε ένα μπούκο ψενονούς του Hugh Grant, ναι, του γνωστού αστέρα του Hollywood, για να βγάλει περισσότερα λεφτά. Για να τα πας καλά, ρε παιδί μου, στο Hollywood, πρέπει να έχεις έναν ατζέντη, ένα manager, ο οποίος manager παίρνει και μια πολύ παχυλή προμήθεια. Οπότε ο Hugh Grant λέει σου, όχι φίλε, θα μου πιάνετε εσείς τόσο μεγάλο ποσοστό που τα δικά μου τα λεφτά, θα δημιουργήσω εγώ την απόλυτη περιουσία μου, δημιουργώντας έναν ανύπαρκτο manager. Τούτος ο manager ήταν ο ίδιος ο Hugh Grant που απαντούσε στα emails, έκαμνε διαπραγματεύσεις σκληρές, τους είχε τρελάνει όλους. Κατάφερε αυτός, μάζεψε πάρα πολλά λεφτά, αλλά στην πορεία θέλανε οι υπόλοιποι να γνωρίσουν αυτό τον manager. Πόσες δικαιολογίες να σκεφτεί ο Hugh. Όχι, ελάλη δεν μπορεί τώρα. Όχι, απαντούσε λίπο εκτός. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Και πώς προδόθηκε. Ερουφιάνεψε μόνο στον εαυτό του. Μια μέρα είχε βγει έξω, cheers μιαν ο Hugh μας, cheers θκιό, cheers τρεις ο Hugh Grant, πάει σπίτι, έτσι όπως ήταν μες στη ζαλάδα του, απαντούσαν στα emails για ταινίες, εμφανίσεις και ξέρω εγώ, και επειδή ήταν λίγο σουζουλισμένος από τα cheers, υπέγραφε με το δικό του όνομα. Και έτσι αποκαλύφθηκε η κομπίνα του Hugh Grant. Είναι μια ιστορία που λέει και ο ίδιος σε πολλές συνεντεύξεις, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και αποφάσισα, παιδιά, ότι θα δημιουργήσω κι εγώ μια ατζέντισσα, μια manager, φανταστική. Θα είμαι εγώ, να μου, μου πεις τώρα αφού λαλίστο. Εμπειράζει, να με καλύψετε, παιδιά. Και θέλω να με βοηθήσετε να βρούμε ένα όνομα αυτής της πλασματικής, φανταστικής, ανύπαρκτης ατζέντισσας που θα με μανατζάρει. Θα στέλνει από εδώ, θα στέλνει από εκεί, θα ζητάει κανένα λεφτό παραπάνω. Άτε, βοηθάτε, πώς να την πούμε, πώς να λέγεται η ατζέντισσα μου.

Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, πόσο γλυκί. Έρχονται και οι καλημέρες σας που είναι ίδιο γλυκές στο Viber. It makes sense, λέει ο Κυριάκος, όταν ρώτησε πού είναι η Λευκοσιάτα τσούπα του. Στα φώτα του, καλησπέρα. Καλή morning, πουρέκια, στέλνει και ο Παύλος μας. Τι όμορφα που είναι τώρα που κλείσαν τα σχόλια και πάμε δουλειά σε 10 λεπτά. Πες και πότε δεν πάτε εσείς. Γιατί εγώ βρήκα τραγική κίνηση τώρα το πρωί. Μάλλον επειδή ήταν αυτή η αναποδίτσα με το αμάξι που σας είπα στα φώτα του, καλησπέρα. Good morning και στο Μάκι μας. Καλημέρα και στη Χριστιανά μας. Α, λέει για αυτό το θέμα με τις λίμνες και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ανδρέα που μου ξεκαθάρισε το θέμα. Μπορείτε να το ψάξετε. Είναι για αυτή τη λίμνη στη Γερμανία που αν δεν μιλάς γερμανικά δεν σου επιτρέπουν να βουτήξουν. Τελικά, παιδιά, υπάρχει πολύ backstory. Καλημέρα και στη νεοφύτα μας. Καλημέρα, αγάπης, και ένα μεγάλο καλημέρα, λέει, στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας, Σύνθια, που δεν μας αφήνει ποτέ χωρίς προμήθειες. Καλημέρα και στις δυο σας. Καλημερούθ και Στέλνη και ο Στέλιος. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Πώς εννοώ ονομάσω τη φανταστική μου ατζέντισσα? Να την κάνω εγώ βασικά, μέσα από emails. Καλή τύχη, δεν θα τα πάνω ποτέ. Αλλά η Στέλλα προτείνει Λαμπρινή Ιωάννου. Στέλλα, λαλείς να με καταλάβουν με το Λαμπρινή Ιωάννου? Θα το δω, θα το δω. Παρόλο που μ' αρέσει. Ο Άριστος τώρα, Μουρατίδο Πλάτωνος. Μωρέ, Άριστε! Δηλαδή, τι Μουρατίδο! Τι Μουρατίδο! Παρ' όλα αυτά, γέλασα πολύ. Μπορεί να το κατοχυρώσω και πάω και κάνω ναρκοδήλωση και αλλάζω και ονοματεπώνυμο. Καλημερούδια, στέλνει και ο Αντώνης. Η Ιωάννα λέει: Come and give away τη θέση του μάνατζερ σου στους ακρότες. Να κανονίσουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Μένει σε παρτάκια, να σου πω κάτι. Έχεις δίκιο. Έγκανε που εγώ ένα παντό έτσι για αλλιώς. Τουλάχιστον αν έχω έναν άνθρωπο να το αναλάβει, ας πιάνει κι όσο commission θέλει. Give away! Θέση μάνατζερ. Αχ, περνούμε τέλεια. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γέλασα πάρα πολλά. Τι να θέλετε να ακούσουμε? Grace Kelly από Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: εντάξει, επιστροφές, καταστροφές έχω για σένα, ναι, κάνει πολλές. Καλημέρα μας, Τρέμα.
1: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Εντάξει, θυσιάστηκα. Ήθελα να βγω στους δρόμους αυτή την ώρα να δω τι περνάει ο κόσμος την ώρα που εμείς είμαστε στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Περνάτε δύσκολα. Το καταλαβαίνω. Έχω βρει.
0: Έχανε
1: ένα...
0: μηνύματα, τι ωραία. Σε 10 λεπτά πάμε δουλειά. Δεν, τώρα που κλείσαν τα σχολεία.
1: Δεν ισχύει.
0: Πέρασε από φατά, καλησπέρα.
1: Δεν πέρασα, δεν έφτασα μέχρι. Αφού δεν με... Γιατί να πάω από εκεί, αφού έρχομαι από την άλλη. Αλλά βρήκα ένα δρόμο φοβερό. Φοβερό.
0: Που το δεν υπάρχει.
1: Χθες. Και σήμερα τον δοκίμασα ξανά. Δεν το ξέρει κανένας. Ήρθα στο μισό χρόνο, αλλά δεν θα σου το πω.
0: Πλάτωνα μου, να μην ξέρει κανένας στην Κύπρο δρόμο συγκεκριμένο, να υπάρχει
1: για
0: περίπτωση.
1: Σας λέω τώρα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη διαδρομή.
0: Έστρεψα καμιά μαύρη τρύπα που πρέπει να βουτήσει. Έτσι είσαι σε παράλληλη διάσταση τώρα. Γι' αυτό είναι ο Μαστρο Σούδα με που το πρωί.
1: Έστρεψα 57 φορές.
0: Εντάξει.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κάπου νομίζω μου άνοιξαν και πόρτα για να περάσω. Πρέπει να μπήκα από πάρκινγκ σπιτιού. Αλλά έφτασα 7 λεπτά νωρίτερα από ό,τι μου έλεγε το GPS όταν ξεκίνησα.
0: Αλήθεια.

0: Χαρητήρια. Εσείς, παιδιά, ξέρετε κανένα δρομάκι, κανένα μυστικό πέρασμα που το ξέρετε μόνο εσείς και το κρατάτε επτασφράγει στο μυστικό? Για πείτε μας.
1: Και όσοι στείλετε τώρα μήνυμα, θα κάνουμε κλήρωση και ένας από εσάς θα κερδίσει αυτή τη μυστική διαδρομή.

0: just wanna dive.
1: Ξέρετε πόσο του αρέσει να λέει τις παγκόσμιες, οπότε του τις άφησα και είναι 19 λεπτά μετά τις 8 ώρες η Πλάτωνα.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι 30 Ιουνίου σήμερα. Δεν αξίζει 30 Ιουνίου. 31 αλλάζω μήνας.
1: 30 έχει ο Ιούνις. Γενάρης, Φεβρουάρης, Μάρτης, Απρίλης μας. Ιούνις 30.
2: 30,
1: είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Δεν την απεχθάνομαι αυτή τη μέρα.
2: 1 Ιουλίου, αύριο.
1: Ναι, 1η Ιουλίου.
2: Να ρωτήσω γιατί την απεχθάνεσαι.
1: Την απεχθάνομαι, θα σου πω μετά.
2: Εντάξει, μετά.
1: Ναι,
2: μετά.
1: Ναι, έχω άσχημα πράγματα να θυμάμαι από αυτή τη μέρα.
2: Να φύγει, να φύγει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα, απεχθάνομαι την Παγκόσμια Μέρα.
1: Ναι. Μπράβο, ρε Πλάτωνα.
2: Δεν θέλω
1: να καταργηθεί 30 Ιουνίου.
2: Να καταργηθεί. Να γίνει 29. Δεν κατάλαβα. Το Φεβρουάριο, δηλαδή που έχει 28, τι καλύτερο είναι.
1: Σωστά. Είναι 30 ή 30. Έχω πάντα τον την απορία.
2: Νομίζω 30.
1: 30. Καλά την είπα.
2: Νομίζω, ναι.
1: Φύγει, να διαγραφεί, να εξαφανιστεί, να κονιορτοποιηθεί.
2: Μπράβο. Αλλά σήμερα, για τελευταία φορά, γιατί θα καταργηθεί, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Social Media.
1: Αυτά τα social media έχουν και τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους.
2: Το πρώτο social media που είχες.
1: Facebook. Κάτσε, ναι, μην πάμε τώρα σε εκείνα τα MSN ή εκεί κάτι άλλο που.
2: Κάτι high five, κάτι τέτοια. Δεν είχε.
1: Δεν είχα, νομίζω, όχι.
2: Εγώ είχα το. Πώς λεγόταν, παιδιά.
1: Ήμουν αθή από τότε εγώ στα
2: Sound.
1: Social.
2: Αχ, πώς λεγόταν.
1: Sound of Music. Τι ωραία ταινία.
2: Πώς λεγόταν, παιδιά, εκείνο το social media. Που υπήρχε ένας Tom, αυτός που το δημιούργησε, που κατευθείαν γινόταν με το ζόρι φίλο σου.
1: Αχ, τι είναι αυτό
2: και
1: που
2: τον είχες εκεί πέρα. Έλα, πείτε, πείτε.
1: Snapchat.
2: Όχι, όχι, πείτε, παιδιά. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Κόλλησε το μυαλό μου.
1: Δεν μου λέει τίποτα για να τον βοηθήσω.
2: Θα
1: πρέπει
2: το βρούμε,
1: να είναι πρόχρηστο αυτά που λέει.
2: Θα το βρούμε. Και είχε και αποτυχημένα social media. Είχε και η Google που είχε βγάλει το Google Plus. Το θυμάστε.
1: Και αν ήξερα τίποτα από τούτα ουλά.
2: Και δεν έμπαινε κανένας μέσα και μετά έκλεισε.
1: Εσένα τι ήταν το πρώτο σου, αυτά τα high five.
2: Ο high five δεν είχα.
1: Εγώ
2: είχα
1: από high five ξέρω τι ζητάω.
2: MySpace. MySpace, βρε. Sound κι εγώ. Ναι, δεν έπεσα πολύ κοντά. MySpace. Αυτό λέγω, το MySpace.
1: Τώρα
2: μπράβο
1: κάτι
2: πολύ.
1: Μου λέει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχες MySpace, ε.
1: Όχι. Δεν είχα. Facebook.
2: Εντάξει. Εντάξει. Πείτε μας, παιδιά σας, ποιο ήταν το πρώτο social media που είχατε. Το πρώτο κοινωνικό δίκτυο.
1: Και τώρα ποιο είναι αυτό που χρησιμοποιείτε περισσότερα από όλα.
2: Viber 9931 0031.

0: Where is my guru, θα με το ονομαστεί το κομμάτι. Ναι. Το γκουρού του καιρού. Αυτό ψάχνω. Το ξέχασες,
1: όχι, απλά έλεγα να.
0: Αχ, τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Δεν πειράζει. Ό,τι θέλεις. Ό,τι προτιμάς ο Ανάκη μου, ό,τι προτιμάς εσύ.
0: Τα μηνύματα έχεις δίκιο.
1: Γιατί λέγαμε για social media, για ποιο social media, social media προτιμάτε, ποιο ήταν το πρώτο σας. Εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά MySpace. Έχει έρθει το MIRC. Εντάξει, ήταν αυτό από το πρώτο. Αυτό ήταν ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας διασύνδεσης που είχαμε.
0: Ναι, ειδικότερα εμάς των παιδιών των 90s. Hi, ASL.
1: Αυτό που ήταν το Age, Sex και Location. Αυτό. Και ο Νικόλας λέει MSN, High Five. Και είχα και το πρώτο date από High Five.
0: Νικόλα, εγώ από MIRC.
1: Τι έγινε, καλά εσάς. Δεν σας κρατάει κανένας, βρε, κανένας.
0: Παιδιά, ήταν τα πρώτα dating apps, άμα το σκεφτείς.
1: Σκέψου, πρέπει να την έχω ξαναπεί την ιστορία, ότι στο Instagram, επειδή πρώτα ήταν μόνο βγάζαμε φωτογραφίες καλλιτεχνικές και τέτοια.
0: Τοπία.
1: Ναι, εγώ είχα τότε, εντάξει, ελεύθερο παιδί, ελεύθερο πουλί, με διέφερε μια
0: κοπέλη.
1: Follower, μια follower, κάτι, έλεγα, κοίτατη, και μου έλεγε μια φίλη μου, βρε, πώς θα την προσεγγίσω, ούτε μήνυμα δεν μπορείς να στείλεις. Δεν είχαμε ούτε DMs, παιδιά, τότε στο Instagram.
0: Μα στο Instagram είναι DMs.
1: Όχι.
0: Πες και θυμούμαι τίποτε που τούτε εγώ.
1: Γιατί μιλάμε τώρα, λες και είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω και δεν είναι πολλά χρόνια
0: όχι.
1: πίσω.
0: Όχι.
1: Άμα το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Θα σας πω άλλη φορά τι έγινε αυτή η ιστορία, γιατί αργότερα ήρθαν τα DMs.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο που μου λέει πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό σου, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρωστώ σου τα 5 ευρώ επανασύνδεσης.
1: Ο Στέφανος κάθε μήνα έχει βάλει reminder και να είναι καλά το παιδί. Μα θυμίζει καλά την Ιωάννα να πληρώνει. Καλημέρα, ομάδα. Όπως η κυρία Ιωάννα ξεκίνησε με το Facebook, αλλά τώρα είμαι στο. Ξεκίνησα με το Facebook, αλλά τώρα είμαι στο TikTok περισσότερο για να φτιάξω ένα community και για καλή παρέα, αλλά και για ένα έξτρα εισόδημα για την οικογένειά μου.
0: Εξαιρετικό, George. Πάρα πολύ ωραία το σκέφτεσαι, πολύ πολύ σωστά. Και άμα χρησιμοποιούμε τα social media βάζοντας και θέτοντας ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό όρια, τότε νομίζω μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Καλημέρα στο Ευθύμιο. Μιλάμε για προπολεμικά συστήματα. Είναι Ευθύμιο, μου φίλε, τα Πλάτωνα. Τι να είναι.
1: Τι να είναι, εντάξει. Εμά εσύ, όλοι οι creepy άνθρωποι μέσα, τι καλά.
0: Στείλτε τα nickname σας.
1: Γιατί τότε δεν υπήρχε εικόνα. Τότε έγραφε, εγώ μπορούσα να γράψω ό,τι θέλω. Να γράψω μοντέλο 20 χρονών, α πούμε. Και να.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνο το μεταξύ.
1: Ναι, αλλά είχε τότε. Είχε και μια αθότητα, αλλά είχε και μια, ένα ερωτηματικό μεγάλο. Γιατί δεν ξέρεις ποιο κρύβεται. Θα μου πεις τώρα, ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις, αλλά σκέψου ότι υπήρχαν chats που ήταν των λυκείων μας, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: εγώ
1: θυμάμαι.
0: Το Αποστόλη Βαρνάβα που είχε το δικό του chat, μπορούσες να συνομιλήσεις με μαθητές από άλλα σχολεία. Εντάξει, ήθελε και εκείνο τον έλεγχό του όμως.
1: Ήθελε τον έλεγχό του, αλλά να, τώρα εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ήμασταν λίγο ανεξέλεκτοι. Σε ελέγχανε. Ερχόταν, ας πούμε, η μαμά να σου πει με ποιο μιλάς, που μιλάς.
0: Επειδή το χρησιμοποιούσε και η ίδια. Ναι.
1: Να ετοιμάζει την κόρη μου και ο γιος μου, γιατί θα σε ελέγχω καθημερινά.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, you are, man.
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: σκέφτομαι να ηχογραφήσουμε εσένα να λες τον καιρό.
1: Ναι.
0: Εμένα να σε κράζω και να το παίζουμε κάθε μέρα.
1: Τι ωραία.
0: Μέχρι να φτάσει 40.
1: Ναι, το φτάνουμε σιγά σιγά.
0: Φτάνουμε.
1: Στους 38 είμαστε αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, άμα δει κανείς τι γράφει το αυτοκίνητο την ώρα που μπαίνει κάποιος μετά τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Που έχει καεί όλη τη μέρα το αυτοκίνητο.
0: Που άμα φορά σορτσάκι και έγεσαι ολόκληρος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Το τιμόνι. Και αυτό είναι το παράπονό μου. Δηλαδή, βγαίνουν αυτοκίνητα με θερμαινόμενο τιμόνι. Βγάλετε και ένα που να ψήκεται το τιμόνι.
0: Θα μπορούσε, βέβαια. Αν γυρίσεις τα ποτζίνα του κλιματιστικού,
1: ναι,
0: θα θωρούν
1: πάνω
0: το τιμόνι. Ναι,
1: ναι, και μετά
0: επιταχύνεται η διαδικασία.
1: Μετά από 5 λεπτά μπορείς να τα αγγίξεις.
0: Ναι, σωστά. Πρέπει να έχεις λίγο χρόνο. Τώρα, άμα βιάζεσαι, καλή τύχη.
1: Ναι.
0: Αλλά με τα car seats δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί ήταν πάντα η έννοια μου να μην γυρίσεις ζαμπουά της πάνω.
1: Κοίτα,
0: είναι το υλικό, λογικά.
1: Μπορεί να είναι και το υλικό. Είναι λίγο και το τι είναι πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί μπροστά τυπάει ο ήλιος κατευθείαν.
0: Ναι, σωστά.
1: Συνήθως έχουμε και κανένα κουρτινάκι, κανένα από αυτά τα, για τα μωρά πίσω,
0: ναι,
1: τα σκίαστρα. Οπότε λίγο φτιάχνει η κατάσταση. Σήμερα ο καιρός λοιπόν έθριος, εντάξει, με ασθενείς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία να φτάνει τους 38, όπως είπαμε και πριν, στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και 28 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Βροχή χαλάζει.
1: Τίποτα δεν έχει τέτοιο.
0: Τίποτα.
1: Στεγνά είμαστε, παιδιά, στεγνά και ωραία. Το βράδυ πέφτουμε στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά. Θες και ένα spoiler για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τρίτη,
0: ρε, να σου πω κάτι. Ήταν να μπει spoiler για Παρασκευό Σαββατοκύριακο και κατάλαβε ότι είναι Τρίτη.
1: Ναι.
0: Παραδέχτου. Να μου κάνει σήμερα spoiler για αύριο, να μου τα πει αύριο.
1: Όχι, αλλά βλέπω μια πολύ μικρή πτώση Τετάρτη και Πέμπτη. Πολύ μικρή.
0: Δηλαδή, από του 38 θα πέσουμε 37.
1: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ, μην με πιέζετε. Δεν μπορώ. Θέλω να μου πετάσει ένα 100 ευρώ. Πώ πέταξε ο άλλο στην Καλυμάνη που ήταν. Το είδα αυτό το βίντεο.
0: Ρε Ιουλία μου, πού να το ευρώ το 100 ευρώ να το πετάξω κιόλα.
1: Είσαι τρελό! Είσαι τρελό! Δώσ' μου εμένα και δεν σου πω είσαι τρελή. Θα το πάρω.
0: Αλήθεια τώρα, έγινε
1: έτσι. Ναι, παιδί μου, άσε σου λέω.
0: Ρε Πλάτωνα, κάθε φορά που λέω ανέκδοτο θα μου σύρνει ένα μοβ. Τέλο.
1: Α, μου θε και μοβ, εσύ. Καλά, έχω να δω.
2: Τον καιρό σα προσφέρει η Κάρτα Τζόι τη Τράπεζα Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβου 6 ετών και άνω.

0: Ταύλι παίζεις?
1: Ταυλάκι πάντα παίζω, βεβαίως. Βεβαίως. Κάτσε, περιμένω. Όπε, εξάρες. Ρεωνά μου, είμαι η ντροπή του φοιτητή όταν ήμουν φοιτητής.
0: Καλά, δεν ξέρεις να παίζεις ταύλι.
1: Η ντροπή μετά του καλοκαιριού, γιατί ναι, όλοι παίζανε ταύλι, ξέρεις, αυλές.
0: Τίποτα, πλατές, ούτε μπιρίμπα.
1: Παιδιά, δεν έχω ιδέα. Μια φορά μου μάθε κάποιο ταύλι, έπαιξα.
0: Ναι.
1: Και μετά το ξέχασα πάλι.
0: Τέλος γίνεται, ρε Πλάτωνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ωραίο το ταυλάκι.
1: Είναι ωραίο.
0: Παίζαμε το Σαββατοκυριακό.
1: Είναι πιο ωραίο όταν το λες έτσι υποκοριστικό.
0: Ναι, το ταυλάκι.
1: Α, παίξουμε ένα ταυλάκι, ρε.
0: Ταυλούι. Παίζαμε ταυλούι που λαλείτε, παιδιά. Και έτσι όπως πήγα να πιάω το πουλί μου να το μετακινήσω, γιατί είχα φέρει εξάρες εγώ σαν τη φύση με τον Πλάτωνα μας δουλεύει. Έπαιζε μέσα στη θάλασσα, ρε.
1: Ποιο ωραίο.
0: Έγινε θαλασσοπούλι.
1: Ανέκδοτο ήταν. Επιβεβαιώστε μου.
0: Το τελευταίο πράγμα που βγήκε από το στόμα μου ήταν αυτό, το θαλασσοπούλι.
1: Επιβεβαιώστε μου, ήταν ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Κατατάσσεται στην κατηγορία ανεκδότων.
0: Εμείς γελάσαμε, Πλάτωνα. Εμείς γελάσαμε και αύριο να σου πω ένα φανταστικό που μας έστειλε ο φίλος μας ο Άριστος. Αύριο όμως, τώρα πάρ' το θαλασσοπούλι σου. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα δέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγοί υπεραγορές Αλφα Μέγα, Μόντζε Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM. Let's make

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Έτσι κλείνουμε ωραία το μήνα, 30 Ιουνίου σήμερα, είναι Τρίτη, είναι λίγο μετά τις 9, Mix FM Breakfast Show. Και για τη ζέστη θα μιλήσουμε σε λίγο και για το μεγάλο λάθος που κάνουμε όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο σε ό,τι αφορά το κλιματιστικό. Για να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Και επίσης θέλω να σας δώσω μια συμβουλή, πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το αυτόματο checkout σε σούπερ μάρκετ, γιατί την πάτησα χθες και θέλω να σας προστατεύσω από αυτό. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.

0: Όλα βγαλμένα από τη ζωή, παιδιά. Αυτές οι προσωπικές εμπειρίες, τα παθήματα θαρώ που τα μοιραζόμαστε για να σας προστατεύσουμε.
1: Και η τεχνολόγια, πόσο ωραία η τεχνολόγια και τι ωραία αυτά τα αυτόματα ταμεία στα σούπερ μάρκετ. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω ένα αυτόματο ταμείο.
0: Άμα έχει δύο-τρία πράγματα.
1: Ναι, okay, και περισσότερα δεν έχω πρόβλημα. Αλλά, παιδιά, έτσι όπως θεοποιώ αυτή την φοβερή εφεύρεση, θέλω να σας προστατεύσω από ένα λάθος που έκανα χθες.
0: Τι έκανες?
1: Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ. Πότε αυτόματο ταμείο όταν έχουμε μαζί μας παιδιά.
0: Κάτσε, τα παιδιά σου και τα δύο εννοείς ή μόνο το ένα?
1: Και τα δύο.
0: Α, όχι, είναι τα λίτσα.
1: Και τα δύο.
0: Τι έπατε, τι έγινε, τι κάνανε?
1: Αυτά τα ταμεία, για να καταλάβουν ότι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο, εγώ ας πούμε έχω εδώ πέρα, τι έχω, πες τι είναι αυτό, πες ένα κουτί χαρτομάντιλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, α, μια γλάστρα, περίμενε, ναι. Έχω μια γλάστρα, την κάνουν έτσι, κουκ.
0: Ναι, και μετά τι βάζεις?
1: Τώρα έκανε κουκ.
0: Έκανε, κουκ κάνει.
1: Έπρεπε
0: το δικό μας. Όχι ρε, μπιπ κάνει.
1: Μπιπ. Ωραία. Και πρέπει να τη βάλω στο χώρο δίπλα και ζυγίζει το βάρος.
0: Αλλά τον πράξε να περάσω το κουκ και, λέει...
1: και
0: μετά τον μπουπ.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί μου βγήκε κουκ ο ήχος. Και βλέπει το βάρος και σου λέει, α, την έβαλε τη γλάστρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάω εγώ, βάζω μπιπ τα πράγματα και αρχίζουν τα μωρά και τα παίρνουν, παιδιά. Και όταν βγάλεις ένα πράγμα, σου λέει, οπ, βάλ το πίσω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και τρέχανε, παιδιά, και έτρεχα μετά στους διαδρόμους να τους βρω. Και νόμιζαν ότι παίζουμε και ότι είναι παιχνίδι. Και ότι θα τους βρούμε και θα τους. Και ότι. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά.
0: The struggle is real, παιδιά.
1: Ενώ όταν είσαι στο ταμείο και είναι ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Τίποτα.
1: Λες, τη βλέπετε την κυρία, το βλέπετε τον κύριο. Θα σας μαλώσει άμα κάνετε κάτι.
0: Α, τάχ, τα παιδάκια.
1: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν.
0: Και συμμορφώνονται τώρα, να πιστέψω ότι ο Θεός συμμορφώνεται.
1: Εντάξει, όχι.
0: Και με την κυρία.
1: Όχι,
0: δεν να σου πω κάτι, λες και τα παιδάκια, αλλά. Εμένα ξέρεις ποιος μου το κάνει αυτό?
1: Ποιος?
0: Η μαμά μου. Καλημέρα, μαμά μου.
1: Η μαμά σου το κάνει.
0: Επειδή θέλει να τα πιάσει για να τα βάλει μέσα στη τσάντα, παιδιά, τα πράγματα. Και τη εξηγώ. Πρέπει να τελειώσει η διαδικασία και μετά να τα σακουλιάσουμε τα πράγματα.
1: Α, και επίσης,
0: μα γιατί αφού επεράσες το.
1: Και μην ανοίξετε να πιείτε τίποτα, έτσι. Πες και τη μαμά, μην ανοίξει να πιει νεράκι, ας πούμε, και
0: τι
1: μετά
0: λες,
1: να το βάλει.
0: Ναι, έχουμε πιει χυμούς εμείς μέσα στα σούπερ μάρκετ και μετά φωνάζουμε την υπάλληλο.
1: Και το περνάει
0: χειροκίνητα. Και το περνάει με την καρτούλα της.
1: Ωραίο self-checkout.
0: Καλημέρα, Βασίλισσα μου.

0: Έχουμε και ένα jingle.
1: Αχ,
0: που θα σας το βάλουμε πιο μετά, όμως να είναι εκπληξούλα.
1: Καλά, παιδιά, θα πάθετε πλάκα με αυτό το jingle. Δηλαδή, όχι τώρα, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα συγκινηθείτε πάρα πολύ με αυτό το jingle.
0: Πού θα το βρω?
1: Λοιπόν.
0: Α, κάτι μου έρχεται, κάτι μου έρχεται τώρα. Η ανάμνηση
1: αλλά,
0: από χθες.
1: Πριν πάμε στο jingle, θέλω να σας πούμε ότι θα έρθουμε να σας ψήσουμε. Βεβαίως θα έρθουμε. Εσείς βασικά θα κάνετε έτσι όλη τη φάση. Μαζί με τα food house θα κάνουμε barbecue στο σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Με φαγητό, ποτό, μουσική. Εμάς, δηλαδή και τον προσωπικό μας ψήστη.
0: Έτσι.
1: Εμείς τι θα κάνουμε, εμείς και εσείς, θα κοιτάμε απλά και θα λέμε γύρνατο, γύρνατο. Ή θα λέμε αχ. Αχ, λίγο πετσούλα, λίγο
0: Πλάτωνα,
1: πετσούλα.
0: Πλάτωνα, δεν θα επεμβαίνεις, θα έχουμε επαγγελματία μαζί μας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να επέμβω λίγο.
0: Αμάρε, Πλάτωνα.
1: Θέλω να κάνω λίγο τη φάση μου κι εγώ.
0: Εμείς θα κάτσουμε εκεί, θα αράξουμε στη βεράντα σας, στο μπαλκόνι σας, στην αυλή σας, ό,τι έχετε και δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα και απολαμβάνουμε, παιδιά.
1: Και δεν θα κερδίσει ο νικητής μόνο το barbecue party στο σπίτι του, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα food house για να πάρετε ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας. Τι πρέπει να κάνετε όμως για να παίξετε μαζί μας, να κερδίσετε. Θα μας πείτε γιατί η αυλή, το μπαλκόνι, γιατί το σπίτι σας αξίζει το επόμενο barbecue του breakfast show και των food house.
0: Γιατί να έρθουμε έσω σας, παιδιά. Γιατί, αυτό ρωτάμε.
1: Μήνυμα. Ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 9931-0031. Γράφετε barbecue at your house το μήνυμά σας και πείτε μας έτσι γιατί να έρθουμε στο δικό σας το σπίτι και βεβαίως θα ακούσουμε όλες τις ιστορίες, θα κρίνουμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Έτσι.
0: Η εγκλήρωση.
1: Κλήρωση, παιδί μου, κλήρωση. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε? Θα το ακούσουμε το jingle, τι λες?
0: Θα το ακούσουμε,
1: πάμε.
0: Περιμένω.
2: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το barbecue at your house αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at your house.

0: δεν θέλω ούτε να σε κουτσομπολεύω.
1: Καλά, εσύ
0: ούτε ποτέ, να σε κατηγορώ.
1: Ποτέ.
0: Τρέχω μάρτυρες όλους τους φίλους μας να δεις πώς μιλούσα για σένα.
1: Να.
0: Αλλά Πλάτωνα μου.
1: Να.
0: Πήγαμε να μπούμε σε εκείνο το αμάξι σου. Το υπέροχο κατά τα άλλα, παρόλο που με ζαλίζει λίγο.
1: Να.
0: Το υπέροχο. Και τι έκανες με το που ανοίξαμε τις πόρτες, παιδιά,
1: ναι,
0: μέσα στον καύσωνα.
1: Εν τω μεταξύ, μην φαντάζεστε κανένα τεράστιο, είναι μια κουτσουλιά μαξάκι.
0: Ναι, μάνα μου τώρα, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ cute.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολλά cute το αυτοκίνητο Ιντού και πάντα πεντακάθαρο και μυρίζει. Αλήθεια τώρα, στο λέω κάθε φορά που μπαίνουμε στα μάξι σου.
1: Τέλος,
0: το γυρίσαμε τώρα, ζήλω όλα τα καλά πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει την πιο τέλεια μυρωδιά που μπορεί να έχει αμάξι.
1: Mm-hmm.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Εσύ τι κάνεις με το που μπούμε μέσα, ανοίγεις το κλιματιστικό και έχεις το ζετάπο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό, Πλάτωνα.
1: Δεν πρέπει να το έχω τάπο.
0: Πριν μπούμε μέσα στο αμάξι, θα πρέπει να ανοίξουμε όλες τις πόρτες, ούτως ώστε να φύγει εκείνος ο καυτός ο αέρας. Γιατί μετά το κλιματιστικό μας θα αγκομαχήσει να προσπαθεί να κρυώσει τον καυτό αέρα που είναι ήδη μέσα στο αμάξι.
1: Εγώ κατεβάζω λίγο παράθυρο εκείνη την ώρα. Λίγο παράθυρο να φύγει έτσι το πολύ το αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και μετά. Δεν βοηθάει και πάρα πολύ.
0: Όχι. Αλλά... Επειδή δεν κάνεις αυτό με τις πόρτες, το δεύτερο μισό το κάνεις σωστά. Ναι. Μετά, όταν ανοίξεις τις πόρτες, φύγει το πρώτο κύμα καυτού αέρα.
1: Μα αν διάζουμε, πώς θα ανοίξω τις πόρτες, εσύ άρα μου τώρα. Όχι. Θα περιμένω εκεί πέρα να.
0: Κάνε τα κουμάντα σου. Κάνε τα κουμάντα σου.
1: Να φύγω μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι. Και μετά, άναψε το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Και... Να το σε εκεί, καραδοκεί. Δηλαδή, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, μα.
1: Θα φύγω μισή ώρα νωρίτερα σήμερα. Πρέπει να δροσίσω το αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να αφήνει λίγο ανοιχτά τα παράθυρα για να έρχεται ο αέρα και να φεύγει. Να έρχεται ο αέρας και να φεύγει.
1: Μα θα έρχεται
0: να φεύγει
1: καυτός
0: ο καυτός, θα μπαίνει όμως ο δροσερός.
1: Θα έρχεται καυτός.
0: Μαζίνας που να μπαίνει μέσα να δροσίζεται από το κλιματιστικό.
1: Κοίτα, βάσει όλων αυτών που μου είπες, πρέπει να φύγω τώρα για να δροσίσω το αυτοκίνητο για να μπορώ να φύγω το μεσημέρι και να είναι δροσερό.
0: Ουφ,
1: τα ακούει ο μάστρος, έφυγα.
0: Εγώ φταίω, απασχολούμαι.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Παπιλίου
3: Μπαν. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Έτοιμη ήμουνα να κάνω παράπονο ότι έχασες λίγο τον ερωτισμό σου.
1: Τι να χάσω τώρα.
0: Τον ξαναβρήκες. Χάνεται ο δικός σου ερωτισμός, βρε.
1: Χάνεται, Άννα μου, χάνεται και έχω και την εξήγηση. Γιατί χάνεται. Γιατί όσες περισσότερες δουλειές κάνουμε στο σπίτι, τόσο λιγότερο είναι το ενδιαφέρον μας για ζευγάρωμα.
0: Αυτό φταίει.
1: Αυτό που τρέχω πίσω από το βαφτισινιό σου όλη μέρα να μαζεύω τα ψίχουλα, τους μαρκαδόρους, τα παιχνίδια, τα παζλ.
0: Κουράζεσαι. Πώς μετά να σκεφτείς το ζευγάρο, μ' αρέσει, αφού σε έχει ήδη ο γιος σου.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνεις. Μπιπ, πες το, πες
0: το. Αυτό,
1: όσες περισσότερες δουλειές κάνουμε, εγώ το μεταξύ, μέχρι τώρα, πίστευα ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι δουλειές του σπιτιού.
0: Ναι, τι.
1: Σε.
0: Πας καλά, παιδί μου.
1: Δηλαδή σου δημιουργούν έτσι μία αυτή, λες, οπ, τι έγινε τώρα, βάλουμε. Μια σκούπα.
0: Ότι θα παθιαστώ εγώ την ώρα που τρίφκω το ταψίνα, ας πούμε, για να καθαρίσει.
1: Εγώ το θεωρούσα μέχρι τώρα ότι αυτό σου δημιουργεί έτσι. Άλλοι, σου ανεβάζει τη λίπητο.
0: Περιορέξεως, καλοκυθόπιτα.
1: Τελικά δεν είναι αυτό, παιδιά. Όσες περισσότερες δουλειές κάνουμε στο σπίτι, τόσο λιγότερη όρεξη έχουμε για ζευγάρωμα.
0: Ακούει ο άντρας μου, τίποτα δεν θα κάνω πια. Τίποτα.
1: Τέλος η δουλειά, να μας φάει σκόνη.
0: Έτσι, να μας φάει σκόνη. Δεν θα πω όλα τα λογοπαίγνια που σκέφτομαι.
1: Όχι, μην πεις όλα τα λογοπαίγνια. Τέλος η δουλειά σου, σπιτιού, παιδιά. Πιάστε άλλη δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αυτό.
1: Βάλε τραγούδι και να εμπνεύσουμε
0: να
1: τον κόσμο.
0: Αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα που θέλεις από το πρωί.
1: Αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα, μπράβο. Ναι.

0: Εδώ είμαστε.
1: Τα
0: καταφέραμε.
1: Άντε ρε Πλάτωνα, νομίζω να πάμε και παιδίατρο, Νίκο, σε χίλιες φορές.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάτε. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να καλημερίσουμε και την Ιωάννα μας και την Κωνσταντίνα μας.
0: Βέβαια, να τις καλημερίσουμε. Και φεύγουμε και θέλω να σας πούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί η Λάρνακα απέκτησε νέο κατάστημα ΣΥΤΑ και μαζί του δώρα κάθε εβδομάδα μέχρι τέλος Ιουλίου. Κάθε εβδομάδα κληρώνονται Samsung και Xiaomi συσκευές, smartphones, smartwatches, tablets και earbuds. Πας, εξυπηρετήσε και μπορείς να φύγεις με δώρο απλά με μια νέα σύνδεση αγορά smartphone στο νέο κατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου.
1: Τα καλύτερα έχει για μας η ΣΥΤΑ. Mm-hmm. Τι να σε κεράσω σήμερα, σκέφτομαι
0: κάτι
1: από την Bimbar. Γιατί έχουμε πάθει πλάκα με αυτούς τους καλοκαιρινούς ολόφρεσκους χυμούς, αλλά και με αυτή τη sparkling matcha λεμονάδα.
0: Matcha.
1: Φανταστική. Οπότε θα διαλέξεις εσύ έναν από τους τρεις ολόφρεσκους φυσικούς χυμούς και θα σου πάρω τι θες.
0: Πολύ ωραία και θέλω να γεμίσουμε και το reservoir με καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell, έτσι φουλάρει το breakfast show. Φιλιά πολλά, αύριο θα τα ξαναπούμε. Έρχεται η Μαρία Πορφύριου και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. The Mix FM Breakfast Show. No matter what, no matter what.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Koz, Adel Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τι κάνετε? Ωραία Τρίτη σήμερα, με ζέστη, τελευταία μέρα Ιουνίου. Και αυτό μας το επενθυμίζει και ο καιρός, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και εγώ, κατά πως βρίσκομαι σε μία άρνηση, δεν ξέρω, είναι από τις μέρες που ξύπνησα σήμερα και δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα. Ήθελα απλά να μείνω στο σπίτι μου με το air condition στον καναπέ, να σκρολάρω στο κινητό, να χαζεύω ταινίες και σειρές και γενικά να είμαι στη δροσιά του σπιτιού μας. Αλλά εντάξει, και εδώ στη δροσιά του στούτιο είμαι. Δεν πρέπει να είμαι αχάριστη. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο, με Κόβι Μπέρι στην παρέα μας, το οποίο μας δροσίζει εδώ και 10 χρόνια που μας χαρίζει στιγμές απόλαυσης. Ενώ στην παρέα μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid, το οποίο βρίσκεται εδώ για την υποστήριξη υγιών οστών και δοντιών. Hey guys, it's Taylor.

Ένα πράγμα που σίγουρα περιμένουμε όλοι το καλοκαίρι που ανοίγει καιρός και είναι ωραίος καιρός και έχουμε μέρα και φως πάρα πολύ ώρα μέσα στην ημέρα μας, είναι το barbecue με τους φίλους. Έτσι το μάζεμα εκεί με διάφορους φίλους, το τσίμπημα πάνω από το barbecue, πάνω από τα κάρβουνα, όλο το χαϊχούι που γίνεται εκεί μαζί με την παρέα, και αυτό σας κάνουμε δώρο, γιατί αν είσαι εσύ πάντα αυτός που ψήνει, που είναι πάνω από το barbecue, που υδρώνει και όλοι οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι, τότε ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό, να αλλάξει αυτός ο ρόλος, γιατί ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το barbecue at your house με φαγητό, ποτό, μουσική και ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό ψήστη. Εσύ απλά καλείς την παρέα σου, απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue παρέα με τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς παραγωγούς, γιατί θα είμαστε και εμείς εκεί. Οπότε συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Οπότε συντονίσου και να δεις πώς μπορείς να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα δέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα, Μόντζε Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το Mr. Know It All και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Είναι Τρίτη, η τελευταία μέρα του Ιούνιου και θέλω να ευχηθώ σήμερα χρόνια πολλά στους δύο κολλητούς μου που έχουν και δύο γενέθλια την ίδια μέρα και είναι κολλητοί από μωρά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα να έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τον άλλο και ταυτόχρονα να είσαι και κολλητός του. Χρόνια πολλά λοιπόν να ευχηθούμε στον Ανδρέα και στον Χρήστο. Το ξέρω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη και απαιτητική ημέρα όπως και κάθε Τρίτη, όμως σας θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί σας υπόσχομαι ότι θα φτιάξουμε τη διάθεση και σήμερα με την καλύτερη ξένη μουσική που θα ακούσουμε αλλά και με όλα αυτά που θα πούμε. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, την παρέα μας εννοείται είναι το Φούτυπος και κάθε μέρα άλλωστε και πάμε να συνεχίσουμε με Λεόνι και Don't Worry.

0: Τι Βέδο.
1: Τη Βέδο ακούσαμε μόλις τώρα από Λούκα Σκέτη και θέλω να δούμε λίγο σήμερα τα του καιρού, γιατί νομίζω πλησιάζουμε προς το πρώτο σαραντάρι αυτού του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια και στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια. Εννοείται στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά, είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία εκεί. Και σας θυμίζω αυτό που είπαμε χθες, ότι λόγω της πολύ ζέστης τέλος πάντων των τελευταίων ημερών, ο περισσότερος κόσμος δεν έχει πάρα πολύ υπομονή και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί όλο το σώμα μας καταναλώνει την ενέργεια αυτή για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός μας σταθερή. Οπότε δεν περισσεύει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, έτσι ώστε να σκεφτόμαστε ότι θα είμαστε ψύχρεμοι, ότι θα σκεφτόμαστε με πιο πολύ υπομονή, ότι δεν θα θυμώνουμε στους δρόμους. Γι' αυτό σας το λέω, αυτά τα λένε οι έρευνες εντωμεταξύ, δεν τα λέω εγώ. Να ξέρετε, αφού το είπαν οι ειδικοί, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας όσο περισσότερο γίνεται και μέσα στους δρόμους και στη δουλειά, αλλά και στο οικογενειακό μας περιβάλλον.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Ol' Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: I'll bring a coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Αυτή ήταν η Ray με το Where is my husband και εννοείται ότι έφτασε η στιγμή όπου θα παραγγείλουμε το αγαπημένο μας φαγητό από το Foodie App. Εννοείται ότι μπήκαμε όλοι για να διαλέξουμε τι θέλουμε. Κάναμε τη μικρή μας συνέλευση όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Mix FM και καταλήξαμε από πού θα παραγγείλουμε. Κάποιοι θέλουν μόνο καφέ, κάποιοι θέλουν κάτι σε πιο σαλατικό, κάποιοι θέλουν σάντουιτς. Οπότε τα βρήκαμε όλα σε ένα χώρο, θα παραγγείλουμε από εκεί και θα, απλά έμεινε τώρα να διαλέξουμε από οποιανού το λογαριασμό θα κάνουμε την παραγγελία μας. Γιατί σας θυμίζω ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις από το Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα ολοκέντρο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε αυτός που θα παραγγείλει σήμερα, αυτός που θα κάνει την παραγγελία, αυτόματα θα κερδίσει και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οπότε σας θυμίζω να μπείτε κι εσείς να παραγγείλετε ό,τι και αν θέλετε αυτή τη στιγμή, είτε καφέ, είτε γλυκό, είτε φαγητό. Και εννοείται να ευχηθούμε καλή όρεξη και καλή επιτυχία σε όλους.

Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι τα νιώθουμε όλα πιο έντονα, τα νιώθουμε όλα πιο loud, μπήκαμε σε loud ρυθμούς, γιατί έχουμε το LMF, το Loud Music Festival 2026 και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό Michael K, όπου θα μας ξεσηκώσει με τα old school vibes και σήμερα και θα μας κάνει έτσι ένα warm-up για το τι θα ζήσουμε την Κυριακή 5 Ιουλίου που θα παίξει εκεί στο LMF, στο main stage. Το LMF ξεκινάει από τις 2 μέχρι και τις 5 του μήνα, θα είναι τετραήμερο φέτος και θα σας πω περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια, οπότε μένετε συντονισμένοι, γιατί εγώ σας υποσχέθηκα ότι έστω κι αν είναι Τρίτη, εμείς εδώ θα φτιάξουμε το mood, θα φτιάξουμε τη διάθεση. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή, υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε πολύ loud ρυθμούς, επειδή έχουμε μαζί μας τον ένα και μοναδικό DJ Michael K στο στούντιο μαζί μας. Και από ό,τι καταλάβατε θα μας ξεσηκώσει με τα old school vibes και σήμερα, αλλά και την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Loud Music Festival. Δεν θέλω να σας πω άλλα, θέλω απλά σήμερα που είναι Τρίτη να νιώσουμε ότι είναι Παρασκευή. Αυτό θα μας κάνει τώρα να νιώσουμε. Οπότε δυναμώστε την ένταση και ετοιμαστείτε για το τι θα ζήσουμε στο φετινό LA.

Εντάξει, Michael K. Top, θέλω να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ στο στούντιο του Mix FM. Είναι διαφορετικό το mood, μας ξεσήκωσε για τα καλά και μπορείτε να τον απολαύσετε την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Loud Music Festival από τις 5 μέχρι και τις 7 στο Main Stage. Αλλά επειδή το πρόγραμμα και τις 4 μέρες είναι τέλειο, θα σας έλεγα να μπείτε τώρα στο ticketbox.com.cy και να πάρετε το All Day Pass, έτσι ώστε να έχετε access και στις 4 μέρες, που εκτός από το ότι συμφέρει πάρα πολύ οικονομικά και γι' αυτό σας το λέω, θα μπορείτε να απολαύσετε και το τέλειο πρόγραμμα όλων των DJs που είναι 50+. Οπότε εγώ σας τα είπα, κανονίστε να μην μπείτε ότι δεν σας είπα τι να κάνετε. Συνεχίζουμε με Michael K μέχρι και τις 2.

Michael K στα Dex μέχρι και τις 2. Μας έβαλε για τα καλά στο mood του τι θα συμβεί στο φετινό Loud Music Festival στο Warehouse Λιμεσό. Θα μπορείτε να τον απολαύσετε την Κυριακή στις 5 Ιουλίου από τις 5 μέχρι και τις 7 που θα βρίσκεται στο Main Stage. Και το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινάει από τις 5 το απόγευμα, αλλά να ξέρετε τελειώνει τα μεσάνυχτα. Οπότε θα έχουμε περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες, δύο διαφορετικά stages. Οπότε να ξέρετε ότι αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
0: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
3: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
4: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
5: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Συνεχίζουμε δυναμικά με Michael K. Ξεσηκωθήκαμε όλοι εδώ στον Mix FM. Μπήκαμε όλοι σε πολύ loud ρυθμούς. Ανυπομονούμε για αυτή την εβδομάδα για το Loud Music Festival. Ξεκινάει από τις 2 μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Warehouse τη Λεμεσό. Και για ακόμα ένα καλοκαίρι και φέτος τον Ιούλιο η Λεμεσό θα γίνει πιο loud από ποτέ. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο ticketbox.com.cy να πάρετε τα εισιτήριά σας και θα σας έλεγα να πάρετε το All Day Pass έτσι ώστε να έχετε access και στις 4 μέρες. Μην πείτε ότι δεν σας το λέγαμε και ότι δεν σας το προτείναμε. Νομίζω νιώθουμε όλοι ότι είναι Παρασκευή εντωμεταξύ σήμερα, έτσι όπως μας ξεσηκώνει ο Michael K. Ούτε καν νιώθουμε ότι είναι Τρίτη, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το mood.

0: del AMBA jurado me lo llevo.
1: Dale.
2: Loud Music Festival από τις 2 μέχρι τις 5 Ιουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε να έρθετε όλοι. Ξέρετε τι χαμός γίνεται κάθε φορά και για κάποιο λόγο φέτος ανυπομονώ ακόμη περισσότερο. Ίσως να ξέρω τι θα συμβεί τέλος πάντων φέτος. 2 stages με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες. Καταλάβατε τι χαμός θα γίνει. Οπότε μπαίνετε τώρα στο ticketbox.com.cy να πάρετε τα εισιτήριά σας. Και μπορεί να μην το θέλω, αλλά κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω μαζί με τον DJ Michael K που μας ξεσήκωσε για τα καλά σήμερα Τρίτη και μπορείτε να τον απολαύσετε την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 5 μέχρι και τις 7 εκεί στο Loud Music Festival στο Warehouse τη Λεμεσό. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί εννοείται τέλειο πρόγραμμα όπως κάθε μέρα εδώ στον Mix FM. Φιλιά πολλά και δυναμώστε την ένταση.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντις, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Παπιούν
4: Μπαν.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο! Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

4 στο Hit Parade. Λίγα λεπτάκια μετά τις 2. Καλή Ελευθερίου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τις 4 με πάρα πολύ μουσική, με πάρα πολύ ανεβασμένα vibes, με πάρα πολύ διάθεση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη Τρίτη. Στο 31-31 τα

Θέλεις περισσότερο Mix FM και θέλουμε και περισσότερα από την Epic και τα δίνει όλα σε ένα. Με το Epic One που τα έχεις όλα και Fiber Internet, 5 Gbps για το σπίτι σου και Wi-Fi παντού με δωρεάν booster και πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Είναι το Epic One και το ερωτεύεσαι με σίγουρα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Βγήκε το καινούργιο το Toy Story στα σινεμά και έβλεπα στο TikTok μία μαμά η οποία έλεγε ότι πήρε τα παιδάκια της να δουν την ταινία στο σινεμά και μετά από αυτό το Toy Story 5 η κόρη της λέει επέστρεψε στα παλιά παιχνίδια, στα πολύ παλιά παιχνίδια. Ήθελε να παίξει με τα πουλουκούθια της, με τις κουκλές, ήθελε να παίξει με puzzle, ήθελε να κάνει πράγματα με τα χέρια της. Απομακρύνθηκε από την οθόνη, δεν ήθελε πια να παίξει με τα pads. Με οτιδήποτε αφορά οθόνη, ήθελε να παίξουμε τα παλιά παιχνίδια. Και σκέφτομαι πόσο πολύ μας επηρέασε εμάς το Toy Story. Εγώ, δηλαδή, θυμάμαι πόσο αγάπησα τα παιχνίδια μου μετά που είδα αυτή την ταινία και πόσο ακόμα μπορεί να επηρεάσει. Οπότε, θα έλεγα, πάρτε τα παιδιά σας να δουν το Toy Story 5. Που ξέρεις, μπορεί αυτή η ταινία να είναι αρκετή για να μας επιστρέψει όλα τα παιδιά μας στα παλιά.

Τώρα, μετά το Fate of Ophelia, δεν θες να φας ένα KFC? Εγώ πάντα θέλω να φάω KFC. Είναι το κοτόπουλο που είναι 100% αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο. Μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά. Έτσι, κάθε μερίδα διατηρεί αυτή τη γεύση και την ποιότητα και την αυθεντικότητά της, την αυθεντική τη γεύση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν έναν αιώνα. Έχει 11 βότανα και μπαχαρικά και αυτά δημιουργούν αυτή την ισορροπημένη, την πλούσια, την ωραία τη γεύση των KFC που την καταλαβαίνει από την πρώτη μπουκιά. Είναι υποστηρικτής της εκπομπής μας και θέλω ένα KFC τώρα να φάω.

την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

0: drive save, αυτό θέλω να κάνετε, και τις 4 ημέρες μέχρι να πάμε όλη Κύπρος στο Loud Music Festival, 5η, 2, Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου θα είμαστε στο The Warehouse για το Loud Music Festival. Να σας πω ότι την 5η θα έχει live μουσική, ενώ θα έχει την Παρασκευή R&B, το Σάββατο ηλεκτρονική μουσική και την Κυριακή τα old school. Είναι δύο οι σκηνές, δύο stages, με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες και πάει από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εισιτήρια θα βρεις στο ticketbox.com.cy.
1: We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα, Μότζε Cyprus, Cosmos Insurance, Powered by Mix FM.
4: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
5: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

και κάπου εδώ με το Broken Heart θα σας αφήσω. Σας αφήνω με Teddy Swims και Guilty. Μείνετε συντονισμένοι όμως. Έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Φίλια πολλά και τα λέμε αύριο. Halfway της εβδομάδας. Bye!

number 3. The run from the sun, I drop your love.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario. Hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. The run from the sun, I drop your love.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα Δέσποτα Γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, Powered by Mix FM.
3: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, Drive Time Show, είστε συντονισμένοι εδώ στο Mix FM 102.3, Άρης Κυπριανός στο μικρόφωνο και μπορεί να μην έχω μαζί μου Έλληνα Ολυμπίου σήμερα παιδιά, αλλά δεν είμαι μόνος μου, έχω μαζί μου το DJ Alex S, γεια σου Alex μου, και είναι εδώ έτσι σαν ένα μικρό preview παιδιά για το LMF, γιατί θα μπορείτε να τον απολαύσετε 2 του Ιούλη στο Loud Music Festival, θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Στην πορεία, εσείς παιδιά, περιμένω τα μηνύματά σας, Viber 99310031 και ανεβάστε την ένταση σε όλα τα ραδιόφωνα και DJ Alex S, take us away. Σε ετοιμός, πάμε.

Αν συντονιστείτε, παιδιά, αν μπείτε στο mixfm.com και δείτε Watch Live, θα δείτε αυτό το πάρτι που έχει στηθεί εδώ, που είναι προπομπός βεβαίως για το LMF, Loud Music Festival. Είμαι εδώ παρέα με DJ Alex S. Και εννοείται, αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός, παιδιά, γίνεται πιο loud από ποτέ. Από την 5η 2 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο Warehouse στη Λεμεσό, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εκεί και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή με διάφορα live links. Εγώ με την Έλληνα προσωπικά θα είμαστε 2 του μήνα, 4 με 6 και τα υπόλοιπα, παιδιά, τις επόμενες μέρες. Το DJ Alex S μπορείτε να τον απολαύσετε στις 2 Ιουλίου και μπείτε λίγο να δείτε, παιδιά, ένα βιντεάκι που κάναμε έτσι με την Ιωάννα Λαμπροπούλου. Λίγο τρελό η Λούλα και ο Ρούλης για το LMF. Έχουν ήδη βγει 2 βίντεο. Μπείτε λίγο να τα δείτε. Κάντε τα viral και αύριο βγαίνει και το 3ο βίντεο. Όλα βέβαια για το LMF 2 με 5 Ιουλίου.

Let's get it started. Όπως σας είπα, κάνουμε πάρτι εδώ εμείς στο Mix FM, παιδιά, παρέα με DJ Alex S. Και έχω να σας πω ότι η αλική της Λάρνακας δεν γίνεται μόνο την άνοιξη, παιδιά, ροζ. Την άνοιξη ξέρουμε ότι τα φλαμίγκο δίνουν έτσι μια ροζ απόχρωση στην αλική της Λάρνακας, αλλά και με την άνοδο της θερμοκρασίας, τώρα δηλαδή το καλοκαίρι, για μερικές εβδομάδες πάλι είναι όλη ροζ η αλική της Λάρνακας. Και ο λόγος είναι γιατί όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, αυξάνεται και η αλατότητα του νερού, δημιουργούνται ειδικές συνθήκες για να αναπτυχθούν φύκια αλλά και μικροσκοπικές γαρίδες άλμνης. Αυτές οι γαρίδες λοιπόν είναι που δίνουν αυτό το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα στην αλική της Λάρνακας, μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και για τους λάτρεις της φωτογραφίας και όσοι θέλετε να ανανεώσετε τις φωτογραφίες σας στα social, νομίζω ότι ίσως να είναι η καλύτερη συνθήκη. Βέβαια το ροζ είναι λίγο το χρώμα των ημερών, γιατί παιδιά απόψε είναι το φεγγάρι της φράουλας που θα φωτίσει τον ουρανό. Είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού, ένα από τα πιο ρομαντικά ουράνια φαινόμενα της χρονιάς. Δεν θα είναι βέβαια ροζ το φεγγάρι, ονομάζεται έτσι από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, γιατί αυτή η περίοδος συνέπιπτε πάντα με τη συγκομιδή της άγριας φράουλας. Απόψε λοιπόν κοιτάξτε το φεγγάρι λίγο πιο καλά και να σκέφτεστε ότι είναι η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού για όλους μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions και Manes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
5: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου
7: παρέα με τους Popping Bands.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Όπως σας είπα, παιδιά, είμαι εδώ στο στούντιο παρέα με DJ Alex S. Αφού η Έλληνα σήμερα δεν είναι εδώ, έχω εγώ τη χαρά να είμαι με τον DJ Alex S. Και DJ Alex S, θα σου πω τώρα έτσι για τον καύσωνα και για το πώς κόβεται η όρεξη. Βέβαια, έτσι που το θεωρώ, παιδιά, δεν νομίζω ότι έχει πολύ όρεξη. Ένα πάντα. Λοιπόν, παιδιά, όταν πιάνει καύσωνα, σαν να πούμε σήμερα που είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Προφανώς δεν έχουμε όρεξη να φάμε όπως πριν. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί ο οργανισμός τι θέλει να κάνει. Θέλει να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία του και έτσι μειώνει την ανάγκη για βαριά πέψη. Γιατί η βαριά πέψη παράγει επιπλέον θερμότητα. Γι' αυτό συνήθως προτιμάμε πιο ελαφριά γεύματα όπως είναι τα φρούτα, η σαλάτα, το γιαούρτι. Εσύ να μας πεις, DJ Alex, τι τρως. Πείνασε, ναι, το έπια του νιγκοπέντα και πείνασε τώρα. Οι ειδικοί, παιδιά, τονίζουν ότι πολλές φορές μπορεί να διψάμε και να χρειαζόμαστε καλή ενυδάτωση και να σκεφτόμαστε ότι πεινάμε. Αν όμως η έλλειψη όρεξης παραμείνει για πολλές μέρες ή συνοδεύεται από αδιαθεσία, καλό είναι εννοείται να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Βέβαια, Άλεξ, να σου πω εγώ το μυστικό μου. Σιμώνα Καλοτζέρι, μου κόφηκε διόρεξη, ρε Άλεξ.

Διανύουμε την εβδομάδα του LMF, παιδιά. Την Πέμπτη ξεκινάει 2 με 5 Ιουλίου στο Warehouse στη Λεμεσό. Και λίγο τώρα εγώ θα σας πω τους 5 τύπους που θα δείτε σίγουρα και σε αυτό το φεστιβάλ και σε όλα τα φεστιβάλ. Θα δείτε σίγουρα, παιδιά, τον έμπειρο. Αυτό που θα είναι εκεί και θα έχει ξαναπάει και θα. Να σου πω εγώ να μου βέζει. Θα σου πω εγώ που θέλω να πιάσει ποτό. Θα σου πω εγώ που είναι DJ. Είναι ο έμπειρος αυτός. Θα δείτε επίσης αυτούς που τα δίνουν όλα στην πίστα. Αυτός είμαι εγώ, παιδιά. Άπαξι, ανέβω στην πίστα, δεν κατεβαίνω. Τελείωσε. Αλλιώς, ας μην πάω. Επίσης, θα δείτε αυτούς που φοράνε πάντα γυαλιά. Ό,τι ώρα της μέρας του είναι το φεστιβάλ, φορούν τα γυαλιά τους. Να. Ο DJ Alex τώρα τα φόρεσε. Ένα εξαιρετικό demonstration του τύπου αυτός που φοράει πάντα γυαλιά. Θα δείτε αυτούς τους οποίους πάνε στο φεστιβάλ μόνο και μόνο για να βρουν τον έρωτα. Και ας τον έβρουν όπου να είναι. Να τον έβρουν στους άλλους που χορεύουν για μένα, να το έβρουν στον μπάρμαν, συμπάρκουμαν, στους DJ, όπου θέλουν να τον έβρουν, παιδιά. Ερωτευτείτε. Και επίσης θα βρείτε αυτούς οι οποίοι είναι πολλά μεγάλος για να πηγαίνουν ακόμα σε τούτον, αν και αυτό δεν ισχύει για το LMF, παιδιά. Γιατί το LMF είναι για όλες τις ηλικίες, πάνω από 50 DJ, Λίλα, Μέντε Φουέρτε, 2 με 5 Ιουλίου στο Warehouse, στη Λεμεσό. DJ Alexes ήταν μαζί μας και θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 6 για τα επόμενα 4 λεπτά. Μπορείτε να τον δείτε live 2 Ιουλίου στο stage του LMF. DJ Alexes, ευχαριστούμε και. Έλα, ανέβασε μας, ανέβασε τον κόσμο που μας ακούει. Πάμε.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Lady Gaga και The Dead Dance, παιδιά. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, στο μικρόφωνο Άρης Κυπριανού, η Έλενα δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά τη στέλνουμε τα φιλιά μας και θα είναι ξανά μαζί μας Πέμπτη στο live link που θα έχουμε παρέα. Εννοείται στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Και θέλω να σας πω, παιδιά, για μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που έθεσε σε λειτουργία ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας. Ο λόγος βέβαια είναι για την πλατφόρμα Παραλίες Live, η οποία πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και σε επισκέπτες να βλέπουν ζωντανή εικόνα από τις παραλίες αλλά και χρήσιμες πληροφορίες όπως ποια είναι η επισκεψιμότητα, η θερμοκρασία της θάλασσας και του αέρα, καθώς και τις καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Το έργο αυτό έχει σκοπό να ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση συνολικά 18 καμερών στις σημαντικότερες παραλίες της περιοχής και στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των λουωμένων αλλά και η προβολή της περιοχής ως σύγχρονος τουριστικός προορισμός. Οπότε, παιδιά, ξεχάστε τις εποχές που λέγαμε τώρα τι καιρό θα κάνει στη θάλασσα, πόσο θα φυσάει εκεί, το νερό θα είναι κρύο, πόσο κόσμο θα έχει. Όλα αυτά με το Παραλίες Live μπορείτε να τα προβλέπετε και να τα βλέπετε πριν πάτε να κάνετε το μπάνιο σας στα σαραντάρια της Κύπρου.

Μπορεί, παιδιά, η φάση των 32 του Μουντιάλ να ξεκίνησε μόλις προχθές την Κυριακή, αλλά έχουμε ήδη τις πρώτες 4 χώρες που περνάνε στους 16 του Μουντιάλ. Είναι η Βραζιλία που κέρδισε την Ιαπωνία, η Παραγουάη, η οποία άφησε εκτός τη Γερμανία, παιδιά, ήταν μια έκπληξη. Όπως επίσης και το Μαρόκο που άφησε εκτός την Ολλανδία και ο Καναδάς που άφησε εκτός την Νότια Αφρική. Μαρόκο και Καναδάς είναι το πρώτο ζευγάρι των 16, στη φάση των 16 που θα παίξουν. Η Βραζιλία, λοιπόν, που ήταν η πρόβλεψη της Έλληνας Ολυμπίου για νικήτρια του φετινού Μουντιάλ, έχει περάσει στους 16. Η Πορτογαλία, που ήταν η πρόβλεψη του Medium, Μπρούνο, θα παίξει 3 Ιουλίου με την Κροατία. Πολλά παιχνίδια έχει το Μουντιάλ, και δεν λέω μόνο για ποδοσφαιρικά παιχνίδια, αλλά και τα παιχνίδια της μοίρας ή της

αρχής, παιδιά, γιατί είναι το Μουντιάλ των ανατροπών. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Παιχνίδια μπορεί για το Μουντιάλ, το FIFA World Cup 26, μπορείτε να βρείτε και στη McDonald's App, παιδιά. Κάθε μέρα μπορείτε να αναλαμβάνετε νέα daily challenges, από το να κρατάτε την μπάλα στον αέρα μέχρι να βάλετε γκολ, μέχρι το να βρείτε τον κρεμάς στις εξέδρες, να οδηγήσετε το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru και να εξυπηρετήσετε την πιο πεινασμένη ποδοσφαιρική ομάδα. Μπορείτε με τόσο περισσότερα challenges να κερδίσετε unlockables, rewards και αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε λοιπόν, παιδιά, το McDonald's App και μπείτε στο παιχνίδι σήμερα. Bye.

Χρειάζομαι τη βοήθειά σας, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θέλω έτσι να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 για να μου πείτε ποια είναι η λύση. Αναφέρομαι φυσικά στο θέμα του ύπνου τα καλοκαίρια. Τι εννοώ? Θες να βάλεις το κλιματιστικό μόλις ξαπλώσεις? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο εδώ στην Κύπρο με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Και το βάζεις και δεν θες να το κλείσεις. Ακόμη και αν να ψηφίσεις το πόσο θα σου έρθει το ρεύμα, δεν θες να το σβήσεις κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Εγώ τι κάνω? Εγώ σκεπάζομαι κιόλας με το πάπλωμα, δεν το βγάζω, το έχω εκεί. Βάζω το air condition. Ακόμη μπορεί να ζεσταίνομαι κάποιες φορές, αλλά το αφήνω όλο το βράδυ και ξυπνάω το πρωί και με πονάει ο λαιμός μου. Δηλαδή θέλω να μου πείτε, ποια είναι η μέση λύση? Τι πρέπει να κάνω για να είμαι OK? Για να έχω τη σωστή θερμοκρασία όταν κοιμάμαι, αλλά ούτε να με πονάει ο λαιμός μου το πρωί, ούτε να ζεσταίνομαι και να ξυπνάω μέσα στον ύπνο μου επειδή έχω υδρώσει. Περιμένω τα μηνύματά σας, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα που σας ρωτάω. Λείπει και η Έλληνα για να τη ρωτήσω αυτή απευθείας. Viber 99310031. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, πείτε μου τι να κάνω για να μπορώ να κοιμάμαι άνενιας τα βράδια.

0: The ride home just got better.
1: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
3: You ready, B? Let's go get him.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
2: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Ένας τύπος, παιδιά, έφτιαξε μια εφαρμογή που ονομάζεται Catch Cats, δηλαδή να πιάσεις τις γάτες. Και αυτή η εφαρμογή λειτουργεί ακριβώς όπως τα Pokémon. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που βρίσκει μια γάτα που του αρέσει στο δρόμο να τη βγάζει φωτογραφία, να την ανεβάζει. Και οποιοδήποτε άλλος παίκτης είναι συνδεδεμένος μαζί του σε αυτή την εφαρμογή, μπορεί να βρει τη φωτογραφία αυτή της γάτας και να πάει και να τη βρει και να την χαϊδέψει από κοντά. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό και νομίζω ότι θα το εκτιμούν και οι γάτες όσο μπορούν. Αν βέβαια είστε λάτρεις των γατών, τότε παιδιά μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, το popcorn σας και θα πάρετε εκεί μάλλον popcorn και να πάτε να ζήσετε μαζί τη μαγεία του Ρατατούι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8:30 στο χώρο του Starlit Screens στη Λεμεσό και όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατηθούν στον οργανισμό Meow Mission για τη φροντίδα και τη στήριξη των αδέσποτων γατιών της Κύπρου.

I love it, I love it, I love it, μας είπε η Μπέλα Κέι. Και κάπου εδώ, παιδιά, εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί έχω παράσταση. Η πλατεία απόψε παίζει στο Καϊμακλή, αύριο στην Πάνω Δευτέρα, Πέμπτη στα Πολεμίδια, και Σάββατο και Κυριακή έχει τις τελευταίες τις παραστάσεις στην πλατεία της Αγλαντζιάς, δίπλα από τη Μικρή Ροδιά. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη Sold Out, με συγχωρείτε, tickets. Κάπου εδώ, λοιπόν, εγώ, παιδιά, σας αφήνω. Δίνω ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Λιάδου και στο Evening Show και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο, 5 η ώρα, εδώ παρέα στο Drive Time Show. Από μένα, λοιπόν, τον Άρη Κυπριανού, φίλια πολλά.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance. Powered by Mix FM.
3: Μία λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση.
4: Κόκκινο.
5: Καπέλο.
4: Φρούτο.
5: Αμήλο.
4: Ναι.
6: That's it.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Καλησπέρα και από μένα με Alex Warren εδώ στο Mix FM. Ενώ κάπως κάτι τέτοιες μέρες με πιάνει μια καλοκαιρινή στενοχώρια, γιατί είναι 30 Ιουνίου και ακόμα δεν το έχουμε ζήσει όπως θα θέλαμε όλο το καλοκαίρι. Υπενθυμίζω ότι μένουν 2 μήνες. Τον έναν θα το ζήσουμε στα άκρα τον Αύγουστο όπως κάθε χρόνο. Αλλά αν θέλεις πήγαινε κάνε και βουτιές, ζήστο, να είσαι πιο χαλαρός, πιο ανέμελος, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε ένα από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου και έχουμε και 100% καθαρές παραλίες για κολύμπι, οπότε αν σου αρέσει και το θέλεις μπορείς να το απολαύσεις, να ξεκινήσεις εκείνο το μάθημα σερφ που πάντα έλεγες ότι θέλεις να ξεκινήσεις και ούτω καθεξής. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική, Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο, Genius μαζί μας, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής Pizza Hut μέχρι και τις 9.

γενικά, μην βλέπετε ότι εδώ στην Κύπρο δεν έχουμε τόσα πολλά μουσεία. Στο εξωτερικό κάνουν μουσείο για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από τηγανιτές πατάτες μέχρι και όσπρηση. Αυτό διάβασα τώρα τελευταία. Στο Παρίσι λέει ότι άνοιξε ένα μουσείο αφιερωμένο αποκλειστικά στην όσπρηση. Οι επισκέπτες δηλαδή δεν κοιτάζουν τα εκθέματα, τα μυρίζουν. Κυριολεκτικά τα μυρίζουν, ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τα αρώματα, που αυτό μπορεί να έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μπορεί να είναι μια τεράστια πατάτα. Δεν ξέρω πώς το έχω στο μυαλό μου. Αν δεν πάω να το δω από κοντά, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη και πάρα πολύ καχύποπτη όσον αφορά ένα μουσείο όσφρησης. Αλλά που θα πάει, κάποια στιγμή θα πάω να το επισκεφτώ. Θέλω να μου πείτε εσείς ποιο είναι το πιο περίεργο μουσείο που έχετε διαβάσει σε κάποιο ταξίδι σας στο εξωτερικό ή τουλάχιστον ξέρετε ότι υπάρχει στον κόσμο.

American Girls και Harry Styles. Και τι έμεινε, παιδιά? Τίποτα δεν έμεινε για το Loud Music Festival 2026 που θα γίνει στο The Warehouse, καθώς ο Ιούλης μπαίνει από αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη, ξεκινάμε μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Και η προπόληση έχει ξεκινήσει επίσης εδώ και καιρό στο ticketbox.com.cy για να προμηθευτείς το δικό σου εισιτήριο. Συνεχίζω με Doja Cat, ενώ ακολουθεί και Taylor Swift, οπότε δεν πας πουθενά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
4: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατσουεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
6: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
8: Παρέα με τους Papillon Band.
7: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.
10: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

και αν εδώ στην Κύπρο, κάθε τρεις και λίγο σου λέω ότι αύριο θα έχουμε κόκκινο συναγερμό, μεθαύριο θα έχουμε κίτρινο και ούτω καθεξής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παιδιά, η Ολλανδία δεν το είχε κάνει ποτέ στην ιστορία. Και εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, καθώς αυτό το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη θεωρείται ένα από τα πιο έντονα που έχουν καταγραφεί όσον αφορά τον μήνα Ιούνιο. Οπότε να ξέρετε ότι συνέβη για πρώτη φορά στην Ολλανδία κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε Golden που έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας, γιατί έρχονται ακόμα πολλές επιτυχίες.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us. Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίσεις εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα δυνατά, παρέα με Olivia Dean και φυσικά Genius. Στο Genius με κάθε αγορά ξέρεις ότι μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.sy και βρίσκεις πάρα πολλές προσφορές και πάρα πολλές κατηγορίες με προϊόντα. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, Χαριτινή Λιάδα στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ δυνατά για την επόμενη ώρα, ενώ μαζί μας είναι και ο υποστηρικτής

Viral το Where's My Husband σε πάρα πολλούς γάμους. Φέτος το καλοκαίρι το είδαμε πάρα πολύ να τρεντάρει στο TikTok και ήρθε για να μείνει. Δεν ξέρω φέτος, νομίζω ότι είχα τους περισσότερους γάμους, βαφτίσεις και γενέθλια που είχα ποτέ στην ιστορία της ζωής μου. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε Ιούνι, τώρα τελευταία μέρα του Ιούνι. Έχω πάει σίγουρα σε 4-5 γάμους, 3 βαφτίσεις και ούτω καθεξής. Γενέθλια δεν ξέρω πόσα είχα, αλλά όλα αυτά σε ένα μήνα, έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, ένας απόλυτος πανικός. Συνεχίζω με Jonas Blue, Fast Car, ενώ εσύ μου στέλνεις σε πόσους γάμους έχεις πάει μέχρι στιγμής, εδώ στο 99 31 0 0 31 στο Viber.

Εδώ η Μανή είσαι πεινασμένος, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία συν μία δωρεάν και έχεις και νέες επιλογές. Με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα από την Pizza Hut. Οπότε αυτό σημαίνει ότι κάθε μπουκιά θα σε πάει εκεί όπου ακριβώς θέλεις και θα σε ταξιδέψει. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ μένεις εδώ.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το Starlit Screens και το Meow Mission Cyprus σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τα αστέρια. Απολαύστε τη βραβευμένη ταινία Ratatouille και στηρίξτε παράλληλα το έργο του Meow Mission Cyprus και τα αδέσποτα γατάκια της Κύπρου. Ratatouille, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30. Μαζί δίνουμε αγάπη και ελπίδα στα ζώα που μας χρειάζονται περισσότερο. Εισιτήρια προπολούνται στο starlitscreens.com. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, Monza Cyprus, Cosmos Insurance, powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayanapa July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

έχουμε και το Old School R&B με Andres P και LPS που επιστρέφει το μεγαλύτερο θεματικό R&B party εδώ του Mix FM. Έρχεται στο Amos Mackenzie Beach στις 7 ακριβώς 19 Ιουλίου και μέρα Κυριακή. Ticketbox.com.cy για να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Δεν το χάνεις με τίποτα, ενώ πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 31 0031, γνωστό και μη ξέρετε.

υπέροχη Taylor Swift που ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ και Elizabeth Taylor. Θα πούμε τις καληνύχτες μας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι, Τετάρτη, παρέα με Genius, υποστηρικτή Pizza Hut και την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρτίνη Ιλιάδου, τεράστια φιλή σε όλους και όλες σας και πολύ καλό βράδυ να ευχηθώ.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Loud Music Festival 2026 έρχεται κοντά σας ακόμα πιο δυνατό με την ευγενική υποστήριξη των χορηγών μας. Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, Kemanes Print Shop, Sprite, Omega Channel και CableNet.
3: Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Κάτι αλλάζει, κάτι ανθίζει. Η σχολή χορού System D7 της Αναστασίας Χατζηεφρέμ παρουσιάζει την παράσταση Bloom.
5: Να είσαι εκεί όταν συμβεί. 2 και 3 Ιουλίου στο Σατυρικό Θέατρο η ώρα 8. Συμμετέχει η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Πληροφορίες και εισιτήρια 99 33 43 61. Sponsored by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Sponsored by Carlsberg, Alpha Theta, Scaffolding Solutions, CableNet, Sprite, Omega Channel, and Kemenes Print Shop. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
5: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.
0: Now.